0: Να και ποτάκι αν καείπω κι όλα τι
1: νύ. Να και ποτάκι αν καείπω κι όλα τι νύ.
0: Τερισιό ρωτώ.
1: Τερισιό ρωτώ.
0: Ουέν καρσίσι γενιέ.
1: Ουέν καρσίσι γενιέ.
0: Τενκητώ.
1: Τενκητώ.
0: Τι άρουα Κρίστο Ιεσού.
1: Τι άρουα Κρίστο Ιεσού. Και ποτάκι αν καείπω κι όλα τι νύ.
0: Αν καρνέ.
1: Κάνιο να νιέουν αν καεί. Ερώνει αρθαλ δεκανίκου νιλιτζόκιν αν καεί καείω.